Υπάρχει η Παστούρα Μανουραμπάρη. Ο Κάησι και η Βάβακα. Ζέσωση η Χριστή τοπο. Ντάζωνα νι μα ουλουμπέλνα ναι του κουα αρή μανίς λάντζανι. Μα ουλουμπέλνα ναι του κουα αρή μάντρα ραϊναού. Νόχο νι φτιάβανε ναι. Κουα μανουμέα ναι. Νι σαφίδ μαλάλακα. Ετο αμνή τί φιάινα ναι τί. Μανουμέα ναι νι σαφίδε. Νι ουάμνε τσάρα. Σι ουάμνε ράτσι. Αμάμε ανάιν σαφίδι ανί ουπαναρατί ανάου ανάτσι ουπαναρατί ουάνκε ιτρίντε μαγκάτα καμνάου ζαχάι με ουανέν ηφανάιν ομάσνα φαϊ ζαχάι διά εφα ανί σαφίδι ανί χι αναρατί αν Τζεσούσι Χριστί αναρατί ανάου ζανά κανδρυμάντρα αρί ναΐνου ναΐνα να είσαι η τούντρα να είσαι, τι αμσαφίδι να είσαι, σα τρία για να είσαι, φα βέλλα το να είσαι, άρι για να είσαι, τούντρα να είσαι, αμνιζέ μα σουα να είσαι, μη τάντα να είσαι, μη σώτρα να είσαι, φα μα τσάπα είσαι, φα ρεχε φα μαναρατίαν Χριστί, μαναρατίαν ναού. Τι αμαϊτά φιατάνα να σφιφαλίνα τραν. Άρη μαχίτα μφανατενάνα φαμπουλά χιάρα σάμπατρα αμνάου ανεφιένα να μαντραξέ. Με ονάιν φαμιλάν κέλκο αφι αμνάου. Φανάτε αονάτα ζαν ρέιτρα ζάνε ζατία μανρουφτσί νσατάνα. Μανά μτούντα ναϊ μανε μνηφάκα πανάχανούτα. Φαίνρου ζαχάι με βέρνα μνάου ισανάνρου ισανάνρου. Νόν υφά τσαπάν. Φαό μνάου ριριάνι. Νόν φύμις φιατάναν. Αμνεν άρα νόου ριριάν Ζεσούς Χριστίο. Αμεν. Το ζών βολάζα αω αμνή. Καλατιάννα του κφαρούα αντιν φαροπούλου. Επιστήλου σε λάταν πόλου αν καλατιάν να του κφάρου αντίν υφαχαροπούλου αμνενάραν Ζεσούσι. Βοούμπ μέρα καμ Χριστί αμνιάς φιτζαλίναου άρτσι ζωητσούν νουβέλουνα φα Χριστί νουβέλα το ανάτικο. Φα ζαϊ βελούμακο εκεί η τρίνιο αμνούφου διά η βελούμακο αμνφνούνα νιζάνα κανριμάντρα ζαϊ εφατιάχ κανάν ουλτραν τένανι αμουντζιάχη. Αμέν. Ριάβανα μαλάλα, ο αμνόμαντρα καρύβανε ένι φασουάβανα σαφία τάνανα, αβιάμνα ρημαντάρα ετσίκια σι Ζεσούσι Χριστί τούμπο. Αμέν. Εβαμαντρα ετσίκια ματέτια ετί καλατιάννα του κφαρού αντίν φαροπούλου ετί. Άρη, εισαόρα ετσίκια ρημαντρα φα Νανμέ αν Ζεσούσι Χριστί ζάναν του κουίζι. Μπα χανούβαν φιένα τσίκια. Νιτούντα φιουβάνα λέει πέ εωμ φιένα τσίκια. Αρ να γίζα να γίζα ούλνα αωμ Χριστί. Τι αούλουν πα ουβαούιζι. Αώνα μου ζάνο ή αωμ Χριστί ζάν. Νε αωμ Χριστί ζάν τε νιούλνα ίζα ετέ να μάν ραϊτ κουα. Αρ μανάκι φα νιχάς φιτζαλίν Χριστί. Χριστί μάττε ο αμνιχάς φιτζαλίνα. Νομ τέρακα νι φαμτζένα σε νι φαναμπουάρα να βαουβαουάζει. Κάσα η μίντσον ζαβατρα τένι εν πάω ρέτω ε. Βόμ μέρα καμ Χριστί αμνιάς φιτζαλίνα ο. Αρτσί ζαουτσούν βέλλα φα Χριστί ν βέλλα τον άτυπιο. Ιτί μα τέτοια. Ιτί τάπαν φαρού ετί. Ενώ μα τέτοια φα εν ρέτσι και βέτσι ζαουτσούν βέλλα φα Χριστί ν βέλλα ατον άτυπιο. Μα να γόνα μου εσύ και ουλουμπέλου να νέφα. Εσύ και ουλουμπέλου να τιά εφαν μένα ρεμάντα σαφίδι. Σαφίδι μαλάλακ. Ατράν εμπολούαν μιχίτσι. Ενώ εφαν μένα ρεμάντα σαφίδι νουλουμπέλου. Αντέα μνζαγή.
tiny ale hisafidy izay tiny atao tao amin'ny tao amin'ny sahaedena dia tsy nanisy tsilo andriamanitra na nanisy fefy andriamanitra hoe tsy azo anareo inanana mihitsy ity tsy azo tsy afaka miditra ao amin'ity fefy misy ny voankazo voarara ity mihitsy ianareo tsy nanao an'izay andriamanitra fa nilaza fotsiny izy hoe aza inananareo io fa raha vao mihinana an'io nareo dia ho faty tena velany teo fotsiny ny olombelona rehefa av eo isafidy ny hihinana na tsy hihinana indrisy fa azo ny fakapanahy ny olombelona ka dia ny hihinana nampiasa ny safidiny tamin'ny zavatra ratsy eny ny safidiny zavatra ratsy tokoa ry zareo noho izany aza nefa dia mbola tsy nisoron'andriamanitra tamintsika ihany izany safidy izany fa mbola nameny safidy sika hoe handray an' jesosy kristy sa tsy handray azy ho mpamonjy hatramin'izao mbola manana an'izay safidy izay ianao kanefa ny zavatra tsara indrindra fataro dia ny hoe manana firaisana feno sy tanteraka amin'i jesosy kristy izay ny tena zavatra hoe fiadanana feno sy tanteraka eto amin'n'ity fiainantsika eto amin'n'ity izao tontolo izao ty ny manana firaisana feno sy tanteraka amin'i jesosy inona moa izany hoe tsy ianao tsony no velona fa kristy no velona ao anatinao misafidy ny handray an'i jesosy ka rehefa misafidy ny handray an'i jesosy dia jesosy no mitondra anao ao anatinao mandray azy ao anatinao fa marina tokoa fa azon'andriamanitra atao no mitoetra ao anatinao ao anatin'ny fonao ao anatin'ny fanahinao ao anatin'ny vatanao mihitsy azy azonao atao mieritreritra hoe ato anatiko ato andriamanitra satria naiza naiza dia misy an'andriamanitra ary indrindraindrindra mandondona ao am-ponao isan'andro jesosy mba hiditra ao ka hanjaka ao ka raha misafidy azy ianao dia zao hoe lasa izy ny tompon'ny tenanao manontolo lasa manaiky ho azy ny safidiny ianao tsy misy adim-panahy sy adin-tsaina ntsony eo aminao ny hanao ny sitrapon'andriamanitra fa fiteniko matetika ny hoe ny safidinao dia ny safidin'i jesosy voalohany indrindra aloha safidin'i jesosy dia zay no safidinao ary rehefa manana izay safidinao izay ko ianao nefa dia safidin'i jesosy ihany izay zay no tena idealy zay no tena hoe firaisana feno sy tanteraka ary zay no irina indrindra hoe eo amin'ny fiainan'ny kristianina manontolo ny kristianina rehetrarehetra dia ny hanana firaisana feno sy tanteraka ao amin'andriamanitra lalina dia lalina no hoe nomen'andriamanitra safidy ianao ka dia ny safidy an'andriamanitra ary ny safidy ny hanjakan'andriamanitra eny lalina zany nefa zany ny tokony ho izy ary zany ny tena hoe tsara indrindra ary zany ny tena hananana fiadanana sy ny fiainana mandrakizay koa androany safidionareo anio zay ho topoinareo hoy ny fomba fiteniny tenenin'ny sosoa raha za ianao dia misafidy an' jesosy fa jesosy dia vonina hanjaka ao anaty